Του απλησίντλη σύντλη μέσλιο κικιδιλ σύντλη σύντλη τόναλ τλασκαλτσιπάγουα πάμπιλ κλίλτσιν μουσέντλη αγουάντλα το τόνα.